Ο Βέλα Ζώνα, δικούτην του Μέκιο, τη φύγα παμαρικάνο, σοπάνο, παντή με μνή, ή γκρισμό, άτσο, παγκατπά, νιά, σαν τη τέτσι, δι με μνή, ο τσαλόα, πακίν ζώρα, ίσον δίκαι να καν, δι του κουπιτή λίστα, κουκλάνα, νολιμότ, μουντσί, το σμνέζι, ζα, γκρισμό, κουνοκουνιά, σα, πα, μικροφόνι, δι του, μακλαντίνε, πιν του κατάβα, κου τσαντι ζήρο, παμάκινα, ndi Gervasio Rabissoni kutete no wachili mampunga ndi kaitoni banda ndi amene ndithu akutumikirani mundi memene yuchokera mchigawo cha tete ti amike ino amene mwavulomeza kukhala lafeni moch tikufunaniza bwino zonse kwina kulimene ndithu mupezeka